νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο. Τα δικά του προσέχει

0: θέλει όλα πως το μίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: μόλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα, μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα, μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο.

Σχεδόν φωτός, απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

0: δεν όλα πως νομίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα.

0: πειρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος.